0: την προστασία από τον ήλιο. Δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκηση Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενο ότι η Άλκηση Πρωτοψάλτη είναι η ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκηση Πρωτοψάλτη τραγούδησε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Μύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους, τους Revans, που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Revans και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Το επόμενο έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι έρωτας είναι.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που θα

με θύσια, με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

αστείο και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στον Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή τη μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου, αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας, οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο, έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revans και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα και για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ μαζί σας, δεν φεύγει κανείς.

Πείτε του τη σκέψη μου πριν βγει. Κόβει με μαχαιριού η γη και κάνει το κεφάλι.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Revanse εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Έτσι είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς δεύτερη σκέψη. Και δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ένα, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθ' υπερβολήν το είπα.
0: Ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς, ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί Revanse? Από ποιον θέλετε να πάρετε Revanse? Πασάρει ένα στον άλλο. Ναι, έτσι, ναι, κάνω, ναι, το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε, ναι, μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν,
0: ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε Revanse?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη το 2009, νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε, νομίζω, και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή, παίζοντας μουσική. Οπότε, νομίζω, ενστικτοδός και υποσυνείδητα, δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω-γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Για το είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας, και γλωσσολογικά το Revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι εύηχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος. Ή πρόσφατα είπα στον Αστέρ, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου. Ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Ναι. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: Revanse.
1: Καταλήξαμε έτσι στο Revanse, γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνεται μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα, ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα?
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερο, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο. Και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας, ωραιότατα.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα ναυάγησε μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας, πότε ξεκίνησε, βρε Αστέρι, όλη η διαδικασία? Πώς βρεθήκε η μπάντα? Ήσαν συμφοιτητές και είπατε, δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς?
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Προφανώς, έτσι.
1: Δεν είχαμε
0: υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν από τα αγαπημένα μου όργανα. Όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, πήγαινε ο ένας στα live του άλλου. Ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός, αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένας τον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο?
2: Δεν παίζαμε.
0: Ωραία, δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με, εννοείται, με την ευχαρίστηση του γέλιου, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι,
0: ότι.
2: Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό. Και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βόρεια.
0: Πρόσεξε τώρα, εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό.
2: Αρέσει,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν το παρακολούθησα τόσο πολύ, γιατί
2: ήταν.
0: Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι, ναι. Δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media.
0: Ναι.
2: Οπότε πού θα το δούμε? Στα social θα το
0: δούμε. Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω, από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζει σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδο.
0: Ή πρώτα γίνεται όλη η φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό? Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και...
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή
0: εντάξει,
2: να το ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση.

0: ουσιαστικά.
1: Αυτό. Δηλαδή, πρώτα χώροι. Γίνεται η φάση, δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
0: Ναι.
1: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα αυθαίρετα.
0: Ακριβώς. Τώρα έτσι. Θα ελπίζω να αναγκαστούμε, να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
1: Φυσικά.
0: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη ηλικία.
1: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
0: Που παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
1: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι
0: και θέλει. Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνανε και τα ντέρτια του βγάζουν.
0: Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
1: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
0: Μακάρι να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
1: Τώρα λέω διάφορα γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω μην νομίζεις ότι τίποτα είπαμε και πριν δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
0: Εγώ έτσι. Προσωπικά είμαι υπέρ της συζήτησης, ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
1: Είναι ωραίο να αρχίζει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το ναι. τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή, τι παίζει, τι δεν παίζει. Αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
0: όχι, δεν περίεργο. Νομίζω, ναι.
1: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία η παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
2: Πού
1: σε έκοψα. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλα και καθόλου και σε εκθέτω τώρα. Ναι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
1: Στην παραλία κατεβαίναμε.
0: Και λέγαμε τα κομμάτια μα.
1: Χωρί να το παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
0: Παίζαμε
1: κιόλα.
2: Παίζαμε. Μα άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
1: Καλά τα λες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
2: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το ότι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
1: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την. Ξέρεις και την κουβέντα τη θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanse που θέλουν να δώσουν τη Revanse τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Αντωνοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον Μικρούτσικο.
0: Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι, στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε έτσι, αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς, την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Θέρμη, αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο. Με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινίλιο.
2: Τα βινίλια. Το διπλό βινίλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούγεται,
0: ναι, νομίζω ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτη, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και
0: με τη Μαρία,
2: και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ανακούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια οριακά θα σου πετύχουν, πρέπει επίσης να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι. Αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί για πράγματα μιλάς. Revanse θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. Το 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλεια σε αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
0: Να βάλουμε κάποιο τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και έρχομαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες και οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και έχω να σας πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το ακούω το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω, εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες, που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα, είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό προσωπικά, σαν Χρήστος, να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι ακούγεται
1: Ισάρκο
0: καλά.
1: Από αναπαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιος ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν
1: λέω
0: στιχολογικά.
1: Και αισθητικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια έντονα γκάζια ή κάποιες ακραίες εξάρσεις να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν, να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο αποδέκτης. Θέλεις ο αποδέκτης να είναι ο μέσος όρος του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του. Προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά και παίζουν all day long τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε εξής, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι, τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα πως Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ ναι, ξέρεις, ναι, εγώ κάνω τις κάνω τον κακό.
1: Όχι, ξέρεις, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στο δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας, τουλάχιστον τον πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρεις, να ξέρω, ναι, και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι σημαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθείτε να βγάλετε προς έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα. Και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό,
1: δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος που προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας,
1: ναι,
0: να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας ούτε το άλλο δεν έχουμε εγώ. Η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς, ανταπόδοσης αμυντικής σε κάτι το οποίο πιέζεις από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία η εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω, αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή, μιλάμε πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή, αν δώσουμε. Όχι, ναι, θέλω να σου
0: πω. Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη γράφεται.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α. Αν δούμε, δηλαδή, τα Τέμπη, την Πύλο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λογικό.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι. Και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια, αλλά τώρα μου το κάνατε extended, δημοτικό blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτες.
0: Εθνική Ευεργέτες, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche live στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok, ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντάς το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι' αυτό
1: να το
0: σκάει. Σκάει. Ξέρεις, δεν μπορεί. Ναι. Σκάει. Το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγουδιού.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να τους.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Οκ. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλοί κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό λέω. Okay. Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε την αλήθεια μας.
0: Και όποιος θέλει, ακολουθεί. Αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτή την πραγματικά ωραία φράση revanche ή reservas, δεν ξέρω τι, θα κλείσουμε για σήμερα. Δεν ακούσαμε όλα. Έτσι δεν προλαβαίνουμε, αλλά όποιος θέλει μπαίνει, Spotify, ακούει, ψηφιακά κυκλοφορεί μόνο, στο βινίλιο μόνο το κύτταρο,
1: ναι.
0: Σωστά, τα επαναλαμβάνω αυτά, σωστά, για να τα ξέρουμε. Οπότε, βρείτε τους Revanche, ανακαλύψτε τους, ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους, ελεύθερη είναι η βούληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έτσι, και...
1: Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, θεωρώ, για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν είναι δεδομένο.
0: Γιατί να μην είναι, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ναι, κανείς δεν είναι κανενός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Αστέρι, yeah. Χρήστο, γεια χαρά.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η ρεβάντς, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε. Ας τους αγαπήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή. Αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά, κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα.

Άλκινος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτως Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε, όχι και τώρα είναι μια χαρά, υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό τον Revenge στα δύο μεσαία ημίωρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ καλά. Από εμάς, για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: Πάλι εδώ, Ράδιο 104,4, Άγιος Νικόλαος.
1: Φεύγω από το σπίτι 8.30, βάζω ραδιόφωνο κλικ σταθερά. Μια φορά είχα μόλι φτερά, σοβαρά, θα πάρω στις 2.30. Τα παιδιά στο σχολείο και εμείς εργαλείο παλιάς εκδρομής. Αναμνήσεις, αισθήσεις, καινούριες πληγές, κινήσεις αργές. Δίνω ψηλά στο παράθυρο κάτι μάτια που έχει αυτό το παιδάκι. Σκηνή Αλβανή, Πολωνή. Και ένας φίλος μας γκέι σκοτωμένο, σκυλί κραγμένοι. Γράψαν οκ, οκ, οκ, τον σφάξανε. Μάτια δεν κλάψανε.

πως εργάζεται. Στα μπαρμπρίς βιαστικά σ' αγαπώ μυστικά. Η μαμά στο γιατρό σε χρειάζεται. Που θα είσαι γραφείο θα στείλω με φάξ τις ευχές. Μοναχές μου ψυχές ποιος σας νοιάζεται. Σου έχω δυο σάντουιτς στο πρώτο συρτάρι φανάρι. Γίνω ψηλά στο παράθυρο. Μωράκι καημένο μυαλό πειραγμένο θα σου δώσω να φας. Την τροφή του Θεού μπισκότα με μέλι σε σχήμα καρδιά. Είναι

βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery, γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Θεσσαλονίκη, Κόκοτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να προσθέσουν επιβόρτως στην έξοδο 3.
1: Επιβαλείται απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίξης και αφήνει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, οι μάσκες αν αυτές τις αντίκτυπες θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
1: Επίσημα για το αεροδρόμιο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 4x500 ml 3,54 και 5 έξτρα πόντι. Αρακάς Φρόζα 1 κιλό 1,97 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Lion Estlé 400 γραμμάρια 3,18 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842. 104,4.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
2: Η ώρα είναι 9.

αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

0: πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Thank you.

στον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Lux 600 ml 2,74 και 5 extra bondi. Απορρυπαντικό πλυντηρίου όμο υγρό 45 μεζούρες 5,79 και 5 extra bondi. Κοτομπουκές υφαντή 1 κιλό 7,99 και 10 extra bondi.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία.

0: Ειδικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροιτέχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery, γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 4x500 ml 3,54 και 5 extra πόντι. Αρακάς Φρόζα 1 κιλό 1,97 και 5 extra πόντι. Δημητριακά Lion Estlé 400 γραμμάρια 3,18 και 5 extra πόντι.
3: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ναι.
0: Μια διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα σε κάποιες χώρες που ξέρουν γιατί και ποιους και πόσο
1: μπράβο.
0: Τους τιμωρούν και καλά κάνουν.
1: Πόσο καλά το λες.
0: Από τέλος πάντων κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες έχουν ας πούμε μια οριζόντια έτσι ιστορία. Δηλαδή όλοι το ίδιο.
1: Όλοι το ίδιο.
0: Μα
1: ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα αυτός που βγάζει λίγα με αυτόν που βγάζει τα πολλά.
1: Καλά τους κάνουν.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί λέμε, μια και έρχεται και τριήμερο και ανήκει ο καιρό και τα ταξιδάκια σιγά σιγά με το αυτοκίνητο και οι εκδρομούλες.
1: Αφορμή θέλουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί. 120.000 ευρουλάκια για μια απλή κλίση, υπέρβαση ταχύτητος.
1: 120 τι?
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Απαπα.
0: Πιάστηκε, λέει, να τρέχει με 59 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν μόλις 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τέλεια.
0: Ήταν επάνω, δηλαδή 29 χιλιόμετρα. Στη Φιλανδία έγινε αυτό. Στη Φιλανδία οι παραβάσεις, λέει, του ορίου ταχύτητος που ξεπερνούν τα 20 χιλιόμετρα ανά ώρα θεωρούνται σοβαρές. Και πρόσεξε, το ύψος του προστίμου συνδέεται άμεσα με το εισόδημα του παραβάτη.
1: Μηδέν θα έπαιρνα σε όλες μου τις κλήσεις εγώ, λοιπόν, αυτό έχω να σου πω.
0: Είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Άλλο ένας ο οποίος τα έχει χοντρά.
1: Βεβαίως. Να πονέσει.
0: Έτσι. Και άλλος ένας τώρα ο οποίος έχει ένα μισθό, ας πούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρόστιμο πέφτει. Αλλά πέφτει ανάλογα με αυτά που βγάζεις, φίλε.
1: Τέλεια. Και εκείνοι ξέρουν πόσα βγάζουν, όχι σαν
0: ο παραβάτης, 79 ετών, ο Anders Wicklow, αν το λέω σωστά, στα φιλανδικά. Είναι ιδρυτής της πολύ μεγάλης Wicklow Holding AB, τεράστια επιχείρηση, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 350 εκατομμύριων ευρώ.
1: Α, μα είδες, τα 120 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα, σου λέει 350 εκατομμύρια βγάζεις. Τι να σου βάλουμε τώρα, 5.000 πρόστιμο που
1: αυτό
0: βάζουμε
1: είναι
0: στον άλλον.
1: Πάρε τα 120.
0: Πάρε 120 το κεφάλι.
1: Είδες.
0: Όμως δεν είναι το υψηλότερο αυτό.
1: Όχι.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ προστίμου σημειώθηκε το 2010 στην Ελβετία.
1: Έλα.
0: Τότε ένας Σουηδός οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο $1 εκατομμυρίου.
1: Όχι, αστεία λες.
0: Αφού εντοπίστηκε να τρέχει με 290 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη των 120 χιλιόμετρων.
1: Όταν λες έτρεχε, πετούσε χαμηλά, ναι, αυτός, δεν έτρεχε.
0: Όπως και στη Φιλανδία, έτσι και στην Ελβετία, η περιουσιακή κατάσταση του δράστη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής ποινής. Ο Σουηδός
1: τάχει. Πάντως μια καλή λύση για το δικό μας το πρόβλημα εδώ είναι να στείλουμε,
0: ναι,
1: καμιά 500.000 Φινλανδία,
0: ναι,
1: καμιά 500.000 Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι οι δρόμοι σούζα. Δεν θα κινείται κανένας.
0: Οδηγούς εννοείς.
1: Οδηγούς.
0: Α, εντάξει. Να ξαναγυρίσουν όμως.
1: Να ξαναγυρίσουν μετά προφανώς.
0: Εντάξει.

0: Τι? Στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Για πες.
1: Έχω θρίλερ.
2: Αμά, τι σε έχει πιάσει αυτή τη βδομάδα, παιδί μου, άνοιξη είναι. Βάλε ένα πίνακα.
1: Λέμε όλο
2: ένα
1: γλυκά.
2: Ροζουλί.
1: Ένα ροζουλί, τι να το κάνει, μαύρο μαυρίλα.
2: Ένα ανοιξιάτικο, ένα κάτι.
1: Θα σου βάλω Ράσελ Κρόου τώρα.
2: Ναι. Κάνει κοντράστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο εξορκισμό.
2: Είμαστε όλη μέρα στο.
1: Με στην τρελή χαρά.
2: Ναι. Το βράδυ λίγο.
1: Έτσι.
2: Ναι, για πε.
1: Λοιπόν, Νόβα Σίνεμα.
2: Μάλιστα.
1: Ταινία που θα παιχτεί σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: The Exorcism, ο εξορκισμός. Ράσελ Κρόου παίζει.
2: Α, είναι το καινούργιο.
1: Και ο, ναι, και ο Ράιαν, όχι το παλιό, όχι
2: ναι.
1: Ο εξορκιστής, ο εξορκισμός.
2: Α, μάλιστα.
1: Και είναι ένας παρικμασμένος ηθοποιός,
2: ναι.
1: Ο οποίος κάπως τρελαίνεται, να το πω έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Η κόρη του φοβάται.
2: Μάλιστα.
1: Και ψάχνει να βρει αν τελικά ο πατέρας της είναι όντως τρελός ή έχει δαιμονιστεί, ας πούμε,
2: μάλιστα.
1: Σε εισαγωγικά.
2: Okay.
1: Και μ' αρέσει εμένα ο Ράσελ Κρόου.
2: Ναι.
1: Και έτσι τώρα που είναι σαν γιουβαρλάκι, μ' αρέσει.
2: Το τραβά το θρίλερ.
1: Το τραβά το θρίλερ η ψυχή μου εμένα.
2: Καλά, εντάξει.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και ήρθε και το κορίτσι μας. Γεια σου Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σας παιδιά, είμαι καλά.
1: Τη βγάζουμε καθαρή, τι γίνεται?
0: Έχω μία είδηση από το Ήπειρους Post.
1: Ναι.
0: Που ήθελα να φέρω. Έχει να κάνει με τα ψάρια που βρέθηκαν νεκρά στη λίμνη Παμβότιδα. Μία εντελώς δική του σχεδόν ιδυλιακή πραγματικότητα για την κατάσταση της Παμβότιδας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου την ώρα που εκατοντάδες νεκρά ψάρια επέπλεαν στα νερά της. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της λίμνης τέθηκε επιτάπητος με τις απαντήσεις της ηγεσίας της περιφέρειας να αφήνουν άφωνους όσους παρακολουθούν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Παρά τις επιστημονικές μελέτες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ο Περιφερειάρχης έχει τη δική του άποψη, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση με κατηγορηματικό τρόπο ότι η λίμνη είναι πεντακάθαρη. Για να στηρίξει το επιχείρημά του, ανακάλεσε μελέτες από την εποχή που ήταν νομάρχης, υποστηρίζοντας ότι ο βυθός δεν έχει οργανικά φορτία, σε αντίθεση με όσα έχουν υποστηριχθεί κατά καιρούς από επιστήμονες. Μάλιστα, προανήγγειλε παρεμβάσεις στην Αμφιθέα, όπου το ανάχωμα θα σπάσει για να δέχεται η λίμνη τα νερά που περισσεύουν από τη Δραμπάτοβα. Όσο για το ενοχλητικό θέμα των εκατοντάδων νεκρών ψαριών, ο Περιφερειάρχης απέκλεισε μετά βδελιγμίας την έλλειψη οξυγόνου, χαρακτηρίζοντάς την ως αυθαίρετο συμπέρασμα και παρέθεσε τρεις δικές του θεωρίες. Τα λίμματα, είτε επειδή κάποιες περιοχές δεν έχουν συνδεθεί στο αποχετευτικό, είτε λόγω βλάβη σε κάποιο αντλιοστάσιο, οι ψαράδες, τα ψάρια πεταλούδες μπορεί να έπεσαν σε δίχτυα και επειδή δεν έχουν εμπορική αξία, οι ψαράδες τα ξαναέριξαν νεκρά στη λίμνη. Η ευαισθησία του είδους τόνισε ότι πεθαίνουν μόνο οι πεταλούδες, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το μέγεθος της καταστροφής. Είναι προφανές ότι η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την πολιτική ρητορική μεγαλώνει επικίνδυνα. Όταν η λίμνη μιλάει με πολλούς τρόπους, το να επιμένει κανείς ότι είναι πεντακάθαρη είναι απλά άρνηση της πραγματικότητας.
1: Δεν το πήρε το μέμο ο υπεύθυνος εκεί, έτσι? Ό,τι ήθελε έλεγε.
0: Να.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε, θα είναι blockbuster φέτος.
1: Ω, κανονικά. Και καλά θα κάνει, δηλαδή.
0: Και μιλάμε για το Διάβολος φορούσε Πράντα, νούμερο 2. Όμως θα πούμε κάποια πραγματάκια για το νούμερο 1.
1: Για πες μου.
0: Τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να ακούσω.
0: Έτσι, να μιλάμε σιγά σιγά για την ταινία.
1: Μπράβο.
0: Να σου πω λοιπόν ότι τα δικαιώματα από το βιβλίο της Λόρεν Βάισμπεργκ,
1: ναι,
0: τα αγόρασε η παραγωγός εταιρεία πριν καν τελειώσει το βιβλίο.
1: Έτσι μπήσανε, σου λέει κάτι Vogue, κάτι Unwindle.
0: Ναι, σου λέει, εδώ τώρα μιλάμε.
1: Έχει
0: για...
1: Έχει
0: φαΐ. Βέβαια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο ρόλος της Emily Blunt,
1: ναι,
0: δεν ήταν να είναι Βρετανίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ένα Αμερικάνα.
0: Ναι. Αλλά η προφορά της όμως
1: ήταν τόσο καλή,
0: τόσο
1: και
0: καλή και τόσο έτσι αγγλοσαξονική
1: και χαρακτηριστική,
0: έτσι, που τελικά χτίσανε όλο το ρόλο πάνω στο να είναι Αγγλίδα.
1: Τέλειο.
0: Βρετανίδα,
1: μια χαρά.
0: Τώρα έχουμε και Μαναφούκι.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, ο τύπος,
1: ο Στάνλι Τούτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τέλειος, ο οποίος... τύπος αυτός,
0: ναι,
1: κάνει και μαγειρική.
0: Τι ρόλος,
1: τρομερός.
0: Που παίζει το διευθυντή του Runaway,
1: ναι,
0: του περιοδικού,
1: ναι, ναι,
0: έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε, στα γυρίσματα γνώρισε την Emily Blunt.
1: Ναι.
0: Και ήταν οι συμπροταγωνιστές. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάπου εκεί βρέθηκε και η αδερφή της.
1: Α.
0: Την είδε ο τύπος.
1: Την είδε ο Στάνλι Τούτσι, την αδελφή της.
0: Αμέ.
1: Και
0: την παντρεύτηκε.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτά είναι οικογενειακές σχέσεις, το κάνουν.
0: Αυτό είναι. Ωραίο.

Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα σου πω κάτι που με συγκίνησε όταν το διάβασα.
1: Εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να πω α, τον ήξερα κι εγώ.
0: Ό, τον ήξερες.
1: Ναι, με τον Γιώργο το 1982, αν θυμάμαι καλά, ναι. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όταν ξεκίνησε το Κάθε Μέρα Παντού
0: στην ΕΡΤ.
1: Ήμουνα και εγώ τότε.
0: Τον ήξερες από τότε.
1: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε, για πες.
0: Λοιπόν, 28 Απριλίου του 1992 ήταν η πρώτη μέρα της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Ναι, πραγματικά. Έγραψε ιστορία.
0: Έτσι. Και έδειξε αυλαία 4 Ιουλίου του 2025. Μία, ναι, από τις μακροβιότερες εκπομπές με έναν εξαιρετικά γλυκό άνθρωπο.
1: Εκείνο που θυμάμαι από τις πρώτες μέρες του Καλημέρα Ελλάδα ήταν, ναι, όταν έγιναν οι σεισμοί στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε συνεργείο της ΕΡΤ και εγκαταστάθηκε εκεί,
0: ναι,
1: προκειμένου
0: να βγαίνει live.
1: Να βγαίνουν από εκεί live τα πράγματα.
0: Άκου τώρα.
1: Ακόμα και εκεί πρώτος.
0: Εντάξει, μας
1: λείπει. Καλή τώρα.
0: Καλή τώρα.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία,
0: έτσι. Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδαμαντορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε,
1: κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου.

0: Ζούλα Σιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Λουξ 600 ml, 2,74 και 5 έξτρα ποντί. Απορρυπαντικό πλυντηρίου όμο υγρό 45 μεζούρες, 5,79 και 5 έξτρα ποντί. Κοτομπουκές Ιφαντή, 1 κιλό, 7,99 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Όχι, okay, έχουμε live σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, όλη αυτή τη βδομάδα,
1: ναι,
0: οι ενότητες της εκπομπής είναι αφιερωμένες στη Lady Gaga.
1: Ωραία, και μπράβο μας.
0: Και θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί τη Lady Gaga εκατομμύρια ανθρώπων και στην χώρα μας την ξέρουμε από το Abra Kadabra,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το Poker Face, το Bad Romance παλιότερα κτλ. Δεν ξέρουμε όμως τι εκπληκτικά πράγματα έχει κάνει.
1: Αλήθεια είναι. Και πολύ καλή μουσικός.
0: Ναι, και performance.
1: Και performer,
0: τρομερή. Ναι, φοβερή λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα live που έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Με μια συγκλονιστική της ερμηνεία, πραγματικά Άννα μου. Στην τελετή έναρξης των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων το 2015 στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού.
1: Α, στο Μπακού, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε
1: είχε
0: αυτό.
1: Είχε πάει η Lady Gaga στο Μπακού.
0: Την είχανε, ήτανε το main event, ας το πούμε έτσι, στην εναρκτήρια,
1: ναι,
0: τελετή, που όπως ξέρεις υπάρχει ένα σούπερ καλλιτέχνης ο οποίος λέει ένα τραγούδι.
1: Τα πρώτα, ναι,
0: ναι. Θα την ακούσουμε σε μια εκπληκτική ερμηνεία του Imagine.
1: Και John Lennon.
0: John Lennon με το πιάνο της. Είναι συγκλονιστική πραγματικά.
1: Εσύ, πού τα βρίσκεις αυτά?
0: Αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε βέβαια το Imagine, ένα κατεξοχήν τραγούδι για την ειρήνη,
1: βέβαια,
0: το οποίο αν μη τι άλλο.
1: Μήπως και φέτος να πάει να το τραγουδήσει πουθενά.
0: Θα πρέπει να το τραγουδάνε όλοι.
1: Μην το ζητάς κάθε μέρα να σου το τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, το John Lennon, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι ξέρετε, οι στίχοι είναι της Γιώκο Όνο οι περισσότεροι, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Cubaco. Congratulations. Have a wonderful game.
1: Εντάξει, ήταν τρομερή, έτσι.
2: Συγκλονιστικό να το τραγουδάς αυτό σχεδόν ακαπέλα. Παίζοντας μόνο πιάνο. Εσύ.
1: Και να γεμίζεις τόσο πολύ τον ήχο σε ένα τεράστιο στάδιο, έτσι.
2: Φίλε, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τελειώσαμε. Πάμε... Δεν πειράζει, υπάρχει το αύριο πάλι.
2: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους και όλους εσάς που ήσασταν παρέα μας και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ.

0: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασία σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασία σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέρει.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό μήνα.
2: Σάββατο 2 του Μάη σήμερα και τα κριτικά μας καλλινορίσματα κοντά σας όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης, κοντά μας στην παραγωγή ο Παναγιώτης Χριστοφόρου. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που μας ακούνε στην Κρήτη στέλνουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς, αλλά και σε όλους όσους είστε συντονισμένοι και έχετε τη διάθεση να μας κρατήσετε μια ώρα συντροφιά μαζί μας.
1: Μια έντονη οικολογική παρέμβαση, όπως την ονομάζουν κάποιοι, γίνεται το τελευταίο διάστημα στη Ρόδο. Αφορά στην απογύμνωση της φύσης κάτω από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αποψήλωση γύρω από τα σημεία των πυλώνων όπου σχηματίζονται σπινθυρισμοί και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, αυτό είναι λογικό να γίνεται. Ή εκεί όπου τα δέντρα είναι ψηλά και κινδυνεύουν να κουμπίσουν στις γραμμές μεταφοράς. Δεν καταλαβαίνουμε όμως γιατί δημιουργείται αυτή η οικολογική παρέμβαση κάτω από τις γραμμές όταν οι πυλώνες είναι τοποθετημένοι πάνω σε λόφους ύψους 250 ή 300 μέτρων και με το ύψος του πυλώνα να φτάνει στα 30 μέτρα ίσως και περισσότερο.
2: Η τεράστια αυτή απόσταση, πιθανά των 350 μέτρων, δεν επιτρέπει αυτή την προσέγγιση. Θα καταλαβαίναμε αν σε δασόδη περιοχή δημιουργείται μια ζώνη με την κοπή των δέντρων και την πυρασφάλεια του δάσους. Δεν καταλαβαίνουμε όμως γιατί να καταστρέφεται και η χαμηλή βλάστηση των θάμνων που λειτουργούν ευεργετικά κατά τη διάρκεια των βροχών. Είναι γνωστές οι καταστροφές που επισημαίνουν σε περιοχές που έχουν αποψηλωθεί από πυρκαγιές. Πολλές είναι και οι αναρτήσεις όμως δασολόγων για αυτή την υπερβολή και την απογύμνωση μεγάλων εκτάσεων κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που τώρα γίνεται και στη Ρόδο.

0: αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή έδωσε ένας πολύχρονος πλάτανος στην άκρη ενός μικρού ρέματος στη Ρόδο, ανάμεσα σε δύο λόφους που, επειδή βρέθηκε στη θέση αυτή κάτω από τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, έπρεπε να κοπεί. Ένας και μοναχικός ήταν, και ήρθε στο νου μας μια μοναδική καταγραφή του συγγραφέα, ποιητή, καλού μας φίλου Μανώλη Παπαδάκη, για ένα δρύ στο χωριό του της γωνιάς Ηρακλείου. Ένα δρυγιά που είναι σαν να σου μιλά με τα λόγια που ο Μανώλης ξεχωριστά ξέρει να συντεριάζει.
1: Και με τα συναισθήματα όχι μόνο των ανθρώπων, μα και των άψυχων που ζουν μαζί μας, των δέντρων, των βιωμένων χρόνων της ζωής. Στο μουσικό μας ταξίδι θα μας συνοδέψουν καινούργιες δημιουργίες του κριτολάτρη, συγγραφέα, συνθέτη, δημιουργού Μανώλη Παπαδάκη, με τον τίτλο «Η νέα Κριτομούσα», που μόλις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Κειμενοποιώ στο YouTube. Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία είναι του Μανώλη Παπαδάκη.

0: Όποια πέτρα του χωριού και να σηκώσει, βρίσκεις από κάτω μια ξεχωριστή ιστορία, υπογραμμίζει στο βιβλίο του «Γωνιές» ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο ο συγγραφέας Μανώλης Παπαδάκης. Έχουν οι γωνιές τη γοητεία του πρωτομινοϊκού κτίσματος στον πρώτο καιρό της εγκατάληψης. Βρίσκεται ακόμα το κοίτασμα σε ζωή, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να απολιθώνεται, όπως συμβαίνει με κάθε τι που παίρνει να παλιώνει επικίνδυνα. Ποια ήταν όμως η λέξη που σάμωνε το θέμα μου?
1: Το ράγισμα. Αυτή ήταν η λέξη. Το ράγισμα. Αξοπίσω ακολουθούσε η βαριά. Έτσι την αισθάνομαι αυτή την ώρα, χωρίς να την έχω δει, μονόπαντα γκρεμισμένη θωριά του δρύ του τσαγκαρομιχελί που τον είχε φυτεμένο. Είχαμε κάνει νυχτέρι στη ρίζα του με το Μινά. Είχαμε πάει και ξαναπάει. Ολόκληρο χωριό είχε την έγνοια του. Όποιος και να σουνε, αυτό το ράγισμα σε διαπερνούσε σαν τη θανατερή βαρισματιά.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Τα Χριστούγεννα φαινότανε το τραύμα του Ντίρι Διαμπερές, συνεχίζει ο Μανώλης Παπαδάκης. Και εδώ δεν υπήρχε γιατριά, δεν ξέρω πώς, ασύβαστους μας έβρισκε το τέλος. «Θυμάμαι», είπε ο Μινάς ένα δειλινό, «από τη στροφή του ιατρείου κοιτάζοντας προς τα κάτω. Βλέπεις, η φούντα του Δρύ καλύπτει τη μισή ρουσοκεφάλα». Κάποτε έτσι θα τον περιγράφουμε σε όποιον ρωτά. Μου καρφώθηκε στο μυαλό η εξήγησή του.
0: Μια προσπάθεια ασυμφιλίωτη με τον χρόνο, ασυμφιλιωθεί τουλάχιστον με τον ουρανό, με τα μύχη και πλάτη του ορίζοντα, με τον ψηλό κορμό που επόσκιαζε και στέγιαζε τον τόπο και που κοίταται τώρα λαθρακιασμένο στη γη. Ήταν Τετάρτη πρωί όταν με πήρε τηλέφωνο ο Μινάς, φτάνοντας στην Αθήνα, για να μου πει στα πεταχτά δίχως δεύτερη κουβέντα. «Έπεσε ο Δρύς».

0: Τη Δευτέρα το βράδυ, συνεχίζει την εξιστόρησή του ο Μανώλης Παπαδάκης, εφύσηξε στην Κρήτη ο πιο δυνατός νοτιάς στα χρονικά. Εδιέσυρε ελιές, εκουτσοτρούλησε πρίνους, εκαταβόλεψε τα σπαρμένα. Έπαιρνε αγίζει από το μασκάλι του σωρού και ορδυνιασμένος μάνιτα ετρούλωνε μεσούρανα, εμάζωνε κι άλλοι και εξοδιαζότανε του κάμπου σαν μεσοπέλαγος αφρός. Έσμιγαν οι αέριδες ξεκορφιστά από τη φιλιόρημο και ενταλτίζανε το μεσοπόδαρο ρέμα της κολενιάς κάνοντας ρεσάλτο στη λαβωμένη κορμοστασιά.
1: Ποτέ δεν γίνεται λόγος για το πριν. Πάντα ο χρόνος και η ζωή κυλά προς το μετά. Έτσι δεν υπάρχει, ίσως εγώ δεν ξέρω, ιστορική καταγραφή για αυτόν τον χιλιαθλητή. Μόνο υποθέσεις και εικασίες. Ακόμα αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος ήτανε και πότε έζησε ο Τσαγκαρομιχελής που τον εκανάκησε να μεγαλώσει. Και εδώ ξεκινώ με μια πρόθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη, να υπάρξει αποτύπωση της πορείας και όχι μόνο των συνθήκων του τέλους. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Δρύς ήταν το αρχαιότερο ανάγλυφο του τόπου.

0: Ο Δρύς έπινε από βαθιές πηγές και είχε κρυμμένα ρίγη από τις πρώτες γένες ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Ο Δρύς μας προϋπάντησε στο δικό του τόπο. Ετύχαμε φιλοξενίας χιλίων τόσων χρόνων. Το πώς του ανταποδώσαμε τη φιλόξενη διάθεση είναι γνωστό. Τον απορφανέψαμε από όλα του τα αδέρφια, τα άλλα τα δέντρα. Τον αφήσαμε στο τέλος έρημο και ολομόναχο να κονταροχτυπιέται με τα στοιχεία της φύσης.
1: Αν όμως βλέπαμε από μια μεριά πριν από χίλια χρόνια τα γεννητούρια του, τότε που ερώδιζε η αυγή στο κυλιοπόνεμά του, θα καταλαβαίναμε πώς έφτασε ως εδώ. Δώσανε στο Δρύ οι καλογιαγιάδες και οι παππούδες του ευχές να μην κοπεί απ' ανθρώπου χέρι, να αντέξει όσο αντέξει στον καιρό. Το δάσος στην αρχή του έκρυβε τον ήλιο, εμάργωνε τις κρύες νύχτες του χειμώνα, έβαζε αντίμαχο στους ανέμους και ακούμπαγε την πλάτη του λυγίζοντας το χώμα. Δεν στείλωνε ακόμα ο λιγερός βλαστός.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 4x500 ml 3,54 και 5 έξτρα ποντί. Αρακάς Φρόζα 1 κιλό 1,97 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Lion Estlé 400 γραμμάρια 3,18 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρη, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή κριτικά καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα χιλιοχρονίτη δρυγιά της Κρήτης.
6: Μα έδεσε ο Δρύς, έδεσε γρήγορα και τράβηξε ύψος να ξεκρουφτεί, να φτάσει ζήταγε τον πόη των πουλιών, να έχει τη νύχτα θέα προς τα στέρια. Κέρδιζε με τους χρόνους, ποιους χρόνους, με τους αιώνες ήθελα να πω. Μεγάλωνε σε εκτόπισμα, κοιμότανε μέσα στους χυμούς και τις αηδονοφολιές, είχαν τα κούρταλά του από τα φύλλα του χιλιοτανιστή και η φωνή του είχε ένα θρόισμα σαν από σμήνος μελισσών σουρουποτεριασμένο. Τα μονοπάτια που άφηναν οι νεροσυρμές έφευγαν στην κήτη τους σκεπασμένα από τα χλωμάροδο κόκκινα φύλλα, λουσμένα στις φωτεινές αντάβγες του απόμερου βυθού.
5: Εκεί, κάτω χαμηλά, μην μπορώντας να σκύψει κοντά στη φτέρνα του, ξέμεναν αθέριστα τα σγουρά τσουκνιδόχορτα του πόνου. Ήρθαν ανθρώποι με σιδερένιες πανοπλίες, λάμνοντας από τις χώρες του Μπορά, με τσεκούρια και δίμετρα πριόνια, να υλοτομήσουν τον ανθό της γης, σπαραγμένη από το λιγμό της θύελλας με μια αφαντίστικη διάθεση. Τους άκουσε, μα δεν τους είδε. Δεν καταδέχτηκε να προσκύψει το βλέμμα του.

0: Μόνο άκουγε ο Δρύς και μύριζε πριονίδι και πίσα και άγνωστες λέξεις. Χαλικουτίσματα μέσα στο σίθρινο. Έπεφταν κορμιά, θέριζαν απ' άκρη σ' άκρη. Έκλεισε τότε στο μολυβένιο ουρανό τις λαμπερές φτερούγες του και μπήκε σε μια μακρά νάρκη γιατρικό κάτω από τις λήθεις, το ανεμόσυρτο θυμιατήρι. Ξύπνησε την εποχή των μεθυστάδων. Δίπλα του, παραδίπλα στην κουκουναριά, άκουσε τα γερακοκούδουνα της λύρας του Πετροβασίλη να αντιλαλούνε. Αμπέλια παντού τριγύρω και μαύρα αλοήσιμα, ταχτάδες και μια πεζούλα σουλτανή είχαν βαλθεί οι γλεντοκόποι να μεθοκοπήσουν τη ρίζα του.
1: Ασυναίσθητα ο Δρύς παραδόθηκε στο καινούριο χουζούρι με μια νιόφερτη διάθεση ζωής. Κάθισε παράμερα τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς του και παρατηρούσε με διάχυτη απορία τη μυρμικοφρενίτιδα των ανθρώπων στο αδιάκοπο πήγαινέλα τους. Ύστερα βρήκε μια εύλογη εξήγηση. Στο λίγο χρόνο που ζούνε δεν προλαβαίνουν και ολοβιάζονται και σκοντάφτουν και πέφτουν και σηκώνονται και πάλι από την αρχή. Δεν προλαβαίνουν οι δόλοι άνθρωποι να γνωρίσουν ραχάτι.

0: Ας είναι, συνεχίζει ο συγγραφέας μας, και εκείνος ο Δρύς σαν να το παράριξε στην απραγία. Από τότε που εξεμοναχιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια δεν εμεταξεφυτίλησε καινούριο κλάδο. Σαν να πετρώσαν οι χυμοί, σαν να κλείσαν οι πόροι, και να ήταν μόνο αυτό. Όρθια χιτά από την κορφή στη σχέτη στη διχάλα εξεκλονίστηκε ο κορμός και βγήκε η ψύχα έξω και άρχισε η ανεπούλωτη πληγή τα σωθικά να τρώει.
1: Επότισε ως το κόκαλο ο Δρύς. Δεν υπήρξε ρεμέδιο και φροντίδα και χρόνο. Των χρόνων ήρθαν τα χειρότερα. Εξεσκλειδίστηκε στη μέση και κρατιόταν όρθιος χάρης μόνο στο πείσμα του. Όμως φαινόταν πως δεν θα αργούσε το κακό. Εμπήκε εκείνη η νύχτα του Απρίλη με τη φούρια που ξεθαλασσώνουνε τα πέλαγα. Επήρε μια, δυο, 50, 100, 1000 δανιές. Κάθε φορά και ένα στριγμός παρακάτω. Είχε τον τζόγο όλο, είχε το βάρος και έπρεπε να ισορροπεί στο αντίστακτο δαιμόνου το φυσερό. Σε τέτοιες ώρες τα φύλλα και η αδύναμη αρμή αφήνονται στην τύχη του.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Τη μάχη δίνουν οι δυνατοί κορμοί και οι ρίζες, ώσπου ξεκινάει η αντίστροφη πορεία του τέλους. Η ίδια η φούντα σαν να βιάζεται να μαραθεί, φουρκίζεται τα νέα μου και γίνεται άθελά της σύμμαχός του στην προσπάθεια να λυγίσει η ρίζα. Και εκείνη, η ρίζα του δρύ, ξελασκάρει σαν έρχεται η στιγμή να υποταγεί τη μια και μοναδική της φορά, και γίνονται τότε μονομιάς ασήκωτοι οι κλόνεοι και φεύγουνε και πάνε να βρούνε τον τζακάρο Μιχελί τους.
0: Εκείνον τον μυθικό πρόγονο που του έδωσε το όνομα και τον φρόντισε και που ασφαλώς τα ξενύχτησε εκείνο το βράδυ προσπαθώντας να γλυκάνει το βόγκο του αγαπημένου του δεντρού, ώσπου κοντά στο ξημέρωμα ακούστηκε ο γδούπος και το κροτάλισμα των κερκελιών στα έγκατα της γης, καθώς φαδάζανε τα χώματα από το χλωρό του βάρος. Την αυγή η κολενιά είχε αλλάξει. Στα 1000 χρόνια μια φορά τη βρήκε ένας τέτοιος απορφανεμός. Είχε στην έχθρη τα καιρού, χιλιοχρονή τη βάρη, κύπουλα σε ξεβγάλανε, δρυνένιο μου κλονάρι.

0: Αυτή ήταν η ιστορία του χιλιοχρονίτη Δρυγιά, όπως μας την εξιστόρισε ο συγγραφέας Μανώλης Παπαδάκης. Και ο πλάτανος, μα και όλα τα εκατοχρονίτικα δέντρα που τούτες τις μέρες κόβονται στη Ρόδο, παρόμοια συναισθήματα γεμίζουν τις ψυχές όσων αισθάνονται τη ζωή και την προσφορά αυτών των δέντρων να χάνεται. Στου Δρυγιά, τη χιλιόχρονη βιωτή, μας συνόδεψαν οι καινούργιες μουσικές δημιουργίες του Μανώλη Παπαδάκη, η νέα Κριτομούσα, οι περισσότερες. Όλες έχουν το λυρισμό, την ευαισθησία και αισθαντικότητα του ξεχωριστού δημιουργού τους.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι του Μανώλη του Παπαδάκη και απευθύνεται στο χωριό του, στις γωνιές Ηρακλείου και στο Δρύ που χάθηκε. Λέει ο Μανώλης: «Βουνό μου, βουνό μου με τον πρίνο σου, χωριό μου με το δρύ σου, πώς γίνεται και φεύγουνε πάντα οι καλύτεροι σου». Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Κριτικά Καλλινορίσματα» έφτασε στο τέλος της. Ξεχωριστό χαιρετισμό πέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, στην Κρήτη μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Ο Γιάννης Νιωτάκης και ο Μανώλης Τσιρακάκης που παρουσίασαν την εκπομπή, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας εύχονται να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα ευλογημένο όμορφο μήνα. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε πάλι μαζί σας το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Προς τότε, μέσα από την καρδιά μας, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει, και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλώς ορίσατε.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη, σε νούμερο ένα, πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Νομίζω ότι η διάθεση προσπαθεί λίγο να αλλάξει και οι μουσικές το ίδιο λόγω της εποχής. Γιατί ό,τι και να κάνει ο καιρός, πλέον η άνοιξη φαίνεται για τα καλά και προφανώς το μυαλό μας στο βάθος και το καλοκαίρι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: μένουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα, και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξη στο καλύτερο της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

Μια περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξεφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες. Είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Lux 600ml 2,74 και 5 έξτρα ποντί. Απορρυπαντικό πλυντηρίου όμο υγρό 45 μεζούρες 5,79 και 5 έξτρα ποντί. Κοτομπουκέ Σιφαντή 1 κιλό 7,99 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που μοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα στο Berklee, διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει. Έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Το τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος εδώ στα μέρη μας, και έχω να απαντήσω ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο που τους βολεύει. Γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ αληθινό που συμβαίνει?

Πραγματικά εδώ στο στούντιο συζητάμε για το θρίλερ που παρακολουθούμε κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές δήθεν, με τόσους σκοτωμούς, τόσους βιασμούς και τον πόλεμο κατευθείαν στα μούτρα. Και η άλλη την πείραξε αν η καθηγήτρια αγγλικών έβαλε στην τάξη ένα θρίλερ στα αγγλικά για να μπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν σε ενοχλεί που δίνεις το κινητό στο παιδί σου από τα 10 σου χρόνια και βλέπει το οτιδήποτε? Δεν σε ενοχλεί τίποτε άλλο, σε ενοχλεί αυτό. Τι να σου πω, έχουμε δει και χειρότερα στον κορονοϊό, έτσι. Να φοράει η άλλη μάσκα και να οδηγεί το αυτοκίνητο μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο, ή να περπατάει ο άλλος μόνος του με τη μάσκα έξω. Ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέσαι αν αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν μαζί σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ

0: Πει το παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery, γρήγορα και αξιόπιστα. Τελίζιο, κουζίνα με χαρακτήρα, για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Καδραμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο, κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

Όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει. Και εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα ακριβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι, και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

Η Μαντόνα επιστρέφει σε λίγο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ. Γεια χαρά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 4x500 ml 3,54 και 5 έξτρα πόντι. Αρακάς Φρόζα 1 κιλό 1,97 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Lion Nestlé 400 γραμμάρια 3,18 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανταστικούς κόσμους.

Τον Αύγουστο του 1921 γεννήθηκε η Σωτηρία Μπέλου. Αύγουστο του 1997, στα 76 χρόνια της, πεθαίνει. Γεννήθηκε στο χωριό Χάλια της Χαλκίδας. Η καταγωγή του πατέρα της από το χωριό Οκτωνιά Εύβοιας. Της μητέρας της Ελένης από την πύλη Βιωτίας. Ήταν η μεγαλύτερη από τα 5 αδέρφια μιας εύπορης, θα λέγαμε, οικογένειας. Ο παππούς της Σωτήρης, από τον οποίο εννοείται πήρε και το όνομά της, ήταν ιερέας στο σχηματάρι. Της είχε ιδιαίτερη αδυναμία και η Σωτηρία από μικρή τον ακολουθούσε στην εκκλησία, ακούγοντας με δέος τους βυζαντινούς ύμνους. Αυτή ήταν και η πρώτη της επαφή με τη μουσική.

Η Σωτηρία Μπέλου ήταν πάντα ζωηρό παιδάκι, σχεδόν άτακτο όταν ήταν μικρή. Τα γράμματα λίγο την ενδιέφεραν όπως φαίνεται. Στα τοπικά πανηγύρια καθόταν πάντα κοντά στους οργανωπαίχτες και τους παρατηρούσε με προσοχή. Όπως λέγεται, μάζευε τις σπασμένες χορδές και με ξύλα έφτιαχνε τις δικές της αυτοσχέδιες κιθάρες για να παίζει και να τραγουδά εκείνα τα δημοτικά τραγούδια που άκουγε τότε γύρω της. Και μάλιστα όταν είδε την ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με την τραγουδίστρια Σοφία Βέμπο, σημαδεύτηκε. Ακολούθησε πλέον καλλιτεχνική πορεία από το μυαλό της μέχρι την πραγματική ζωή της. Μαγεύτηκε από την ερμηνεία της Βέμπο και άρχισε να τη μιμείται περνώντας μπροστά στον καθρέφτη όπου αντέγραφε τις πόζες, τις κινήσεις της τραγουδίστριας. Όσο ήταν μικρή, όλα αυτά έμοιαζαν για τους γονείς της ένα χαριτωμένο παιχνιδάκι και πίστευαν ότι θα τα ξεχνούσε μεγαλώνοντας. Όταν όμως διαπίστωσαν πως η Σωτηρία τα εννοούσε και θα γινόταν τραγουδίστρια, αντέδρασαν σφόδρα. Γιατί την περίοδο εκείνη οι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι γυναίκες αυτού του χώρου είχαν πολύ κακή φήμη.

Ο πατέρας της άμεσα θέλησε να την παντρέψει, να κάνει οικογένεια και να ζήσει μια ήσυχη ζωή στο χωριό, όπως εκείνος πίστευε. Έτσι, στα 16 της, το 1937 παρακαλώ, την αραβωνιάζει. Βέβαια, ο αραβώνας αυτός δεν θα κρατήσει πολύ. Τον επόμενο χρόνο την παντρεύει με ένα ελεγκτή λεωφορείων και πάλι ο γάμος κρατάει 6 μήνες. Η ζωή της, όπως αποδείχτηκε, μόνο ήσυχη δεν ήταν. Ο έγγαμος βίος ήταν μαρτύρια για εκείνη, μιας και ο άντρας της ξενυχτούσε και καθημερινά έπινε και την κακοποιούσε. Τόσο, ώστε όταν ήταν έγκυος, τη χτύπησε τόσο πολύ που τελικά απέβαλε.

29 Οκτωβρίου του 40, μια μέρα μετά την κήρυξη του πολέμου, έρχεται στην Αθήνα η Σωτηρία Μπέλου. Για αρκετές μέρες, αφού έφτασε εδώ, κοιμόταν σε κάποια παλιά βαγόνια του τρένου. Τι κάνει? Αρχίζει να πουλάει τσιγάρα σε διάφορες ταβέρνες ή να πλένει πιάτα για ένα πιάτο φαΐ. Δίνει το δικό της σίγουρα προσωπικό αγώνα επιβίωσης, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες στην αντίσταση. Κάπου γύρω στο 46 πιάνει δουλειά σε μια ταβέρνα στα Εξάρχεια, όπου παίζει με την κιθάρα της και τραγουδά για ένα πιάτο φαγητό. Εκεί όμως τι γίνεται, θα την ακούσει ο συγγραφέας Κίμων Καπετανάκης και θα τη συστήσει στον Βασίλη Τσιτσάνη, με τον οποίο ξεκινά τα πρώτα της τραγούδια το 1947, όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που είχε φίλο. Έτσι, μετά την πρώτη της επιτυχία, η Σωτηρία με τα τραγούδια του Τσιτσάνη αρχίζει να γίνεται περιζήτητη. Την καλούν και άλλοι συνθέτες και φτάνει στο 48, όπου βρίσκεται στο μαγαζί, στο Τζίμι του Χουντρού, στην Αχαρνών, δίπλα στον Τσιτσάνη.

Από την αρχή η παρουσία της στο πάλκο είναι ξεχωριστή. Θέλετε το ιδιαίτερο ντύσιμό της, θέλετε το στυλ της, σπάει το ανδρικό ταμπού, κάθεται στην καρέκλα. Φτάνει το 48 όπως είπαμε, όπου ηχογραφεί με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το συνεφιασμένη Κυριακή, σαν απόκληρος γυρίζω, πέφτει σε λάθη, κάνει υπομονή, εβδομάδα και άλλα πολλά. Αρχές της δεκαετίας του 50 γνωρίζεται με τον Μπάμπη Μπακάλι και ηχογραφεί την Καλύβα και το Γράμμα Δαστήλου στο Θεό. Την ίδια περίοδο, όλα μαζί έτσι, επιτυγχάνεται και η δισκογραφική της συνεργασία με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με τον οποίο είχε πάντοτε άψογες σχέσεις. Τη γράφουνε μαζί, άσε με, και το Λεβεντόπεδο.

όλοι μας σίγουρα κάποια στιγμή έχουμε χορέψει, έχουμε σκεφτεί κάποιον από τα παλιά, έχουμε γελάσει με τα καβουράκια, με το όταν πίνεις στην ταβέρνα, με πόσα τραγούδια της, το άνοιξε, άνοιξε, είπα να σβήσω τα παλιά και άλλα πολλά. Όμως η καριέρα της γνώρισε μία μικρή κάμψη στις αρχές δεκαετίας του 60 και μετά από 6 χρόνια το 66 επανέρχεται έπειτα από συνεργασίες με σύγχρονους έντεχνους πλέον συνθέτες όπως ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης. Μέχρι τη δεκαετία του 80 εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της λαϊκής και της ρεμπέτικης μουσικής.

0: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
2: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και πάλι στο προσκήνιο η Σωτηρία Μπέλου ξεκινά νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό του έντεχνου. Όπως είπαμε, συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως ο Μούτσης και ο Σαββόπουλος και συστήνεται πλέον στη νεολαία της εποχής, η οποία απευθείας τη λατρεύει, την αγκαλιάζει. Γιατί? Γιατί βλέπει στο πρόσωπο της Σωτηρίας το αυθεντικό και όχι το δήθεν. Η Μπέλου ανάμεσα στα έντεχνα τραγουδάει και παλιά ρεμπέτικα αγαπημένα. Και τι πετυχαίνει? Και στα λαϊκά κέντρα, αλλά και στις μπουάτ της πλάκας που εμφανιζόταν κάθε νύχτα να γίνεται το αδιαχώρητο.

0: Ο Διονύσης Αβόπουλος γράφει το 1972 το Ζεϊμπέκικο. Το 1974 ζητά ο ίδιος από τον Μπατσιφά να μεσολαβήσει για να το ερμηνεύσει η Σωτηρία Μπέλου. Σε συνέντευξή του στα πρόσωπα του Χρήστου Βασιλόπουλου, ο ίδιος περιγράφει την ιδιαίτερη σημασία που είχε για εκείνον αυτό το τραγούδι το Ζεϊμπέκικο, μιας και ήταν συνδεδεμένο με την προσφυγική ιστορία της οικογένειάς του. Η σύμπραξη με τη Σωτηρία Μπέλου υπήρξε καθοριστική, όπως θυμάται ο ίδιος, και ζήτησα ο ίδιος από τον Μπατσιφά να προτείνει στο μεγάλο όνομα του λαϊκού τραγουδιού να ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι μου. Και η Μπέλου ανταποκρίνεται θετικά. Έτοιμη, μελετημένη, έρχεται στο στούντιο. Κατά την πρώτη ηχογράφηση συγκινήθηκα πάρα πολύ, καθώς κατάλαβα ότι πρώτη φορά έγραψα ένα αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της προσωπικής ζωής της θα μας μεταφέρει η κληρονόμος και φίλη της Ζορζέτ Παναγιώτη, η οποία μετά το θάνατό της έλεγε σε μια συνέντευξή της: «Η Σωτηρία Μπέλου έφυγε από τη ζωή με έναν καημό και αυτός δεν ήταν άλλος από το παιδί της που όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε ποτέ να το βρει. Όπως μου είχε πει, είχε μείνει έγκυος και όταν γέννησε της είπαν ότι το μωρό της δεν ζούσε πια, ότι είχε πεθάνει. Όμως ανακάλυψε την αλήθεια που ήταν ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν αποφασίσει να το δώσουν για υιοθεσία. Αυτό την πονούσε και την πλήγωνε. Ως το τέλος της ζωής της αναζητούσε συνεχώς το παιδί αυτό».

Σπάνια συνέντευξη από τη Σωτηρία Μπέλου στις 6 Δωδεκάτου του 1987. Ό,τι έχω πει είναι βγαλμένο από τη ζωή. Κράτησα μια ποιότητα, γιατί για να πω ένα τραγούδι κάθομαι και το μελετώ. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω να δω την έννοια του, πού καταλήγει, γιατί πώς αλλιώς θα επιλέξω. Άντε επειδή μας έφερε ένα τραγούδι θα το πούμε. Ύστερα όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω αγαπήσει. Ορισμένα τα έχω αγαπήσει πιο πολύ, όπως και ο κόσμος. Είναι δεμένα μαζί μου. Έχω ένα που το έχει γράψει ο Τσιτσάνης. «Ποια καρδιά δεν θα ραΐσει». Αυτό το τραγούδι κάτι μου λέει. Ή «Το κοινωνία με έχει εισαδικήσει». «Το σταμάτησε μανούλα μου». Όλα, όλα τα τραγούδια τα ένιωθα όταν τα έλεγα. Όλα είναι βγαλμένα από μέσα μου.

αν μια φωνή έχει ταυτιστεί με το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και τη μεταπολεμική Ελλάδα, αυτή είναι τη Σωτηρίας Μπέλου. Δωρική, ντυμένη πάντα αυστηρά, ιδιαίτερο στυλ, η πρώτη γυναίκα που, όπως είπαμε, έπιασε καρέκλα στο λαϊκό πάλκο, πράγμα που ήταν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, και πάντα με το τσιγάρο στο χέρι. Τραγούδησε όμως τον πόνο ενός ολόκληρου λαού. «Κορυφαία τραγουδίστρια της ελληνικής blues», έγραψαν οι New York Times. «Γνήσια, αφηρόστομη, με πάθη». Όμως σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό λαϊκό και έντεχνο τραγούδι του 20ου αιώνα. Αυτά από μένα για τη Σωτηρία Μπέλου. Γεια σας.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 600ml 2,74 και 5 έξτρα ποντί. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Όμο υγρό 45 μεζούρες 5,79 και 5 έξτρα ποντί. Κοτομπουκές Ιφαντή 1 κιλό 7,99 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τη σύνθεση των Κουγιουμτζή «Ριτσόνι, τι σημαίνει αγάπη» και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Εμιλίας Κουγιουμτζή στους 104,4 των FM και στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Με τον υπερρεαλισμό του ποιητή Μίλτου Σαχτούρη, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Κουγιουμτζή, την ερμηνεία της γυναίκας του, της Εμιλίας, και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο του συνθέτη «Μη κραίνει ο κόσμος», έκδοσης 1982. Και από τον Μίλτο Σαχτούρη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πάντα με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Σταύρου Κουγιουμτζή. Με την ερμηνεία και πάλι της Εμιλίας Κουγιουμτζή. Εικόνα χειροποίητη.

Το αυτό παπαδιαμαντικό ποιητικό απόσπασμα αυτή τη φορά υπό το πρίσμα του Ανδρέα Κατσιγιάννη και από τα 1982 στα 2013. Ο προαναφερόμενος μελοποιεί και ενορχιστρώνει. Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Ανδρέα Κατσιγιάννη, εικόνα χειροποίητη. Με το λόγο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στα 2013. Το ομότιτλο από τον Γιώργο Νταλάρα και αμέσως μετά μια διφωνία του τελευταίου με την Ασπασία Στρατηγού. Η Αστεφάνωτη. Ασπασία Στρατηγού και ένα ακόμα τραγούδι από τη φωνή της, από τον ίδιο κύκλο, με τίτλο «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Την ασπασία στρατηγού διαδέχεται ο Ηλίας Γιούγκος. Μια δεύτερη εκτέλεση για τη λογοκριμένη σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου. Πάει ο καιρός. Πρώτος διδάξας, ο Γρηγόρης Μυθικότσης.

Στα 1986 και στον κύκλο «Ρωμαϊκή αγορά» του Μάνου Χατζηδάκη με τον Βασίλη Λέκ. Ένα σύντομο αφιέρωμα στην πορεία του. Αγάπη μου, καταρχάς.

Από το 80 στο 90 ακολουθώντας το Βασίλη Λέκα. Από τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μίκη Θεοδωράκη. Σημαδεμένος από την αγάπη. Με το λόγο του Μιχάλη Γκανά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη Ασίκη Κοπουλάκη.

Βασίλης Λέκας. Από το 80 στο 90 και από εκεί στα 2000. Κατάρτι και ατμός. Ένα τραγούδι με τη μουσική και τον στίχο του Γιώργου Καζαντζή από τον κύκλο του «Του έρωτα και του ουρανού».

Κατάρτιγε ατμός. Ένα από τα καλύτερα κατά την άποψή μας τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή με την υποδειγματική ερμηνεία του Βασίλη Λεκ. Τον διαδέχεται σε μια ακόμα σύνθεση του δημιουργού ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Η πανοπλία που φοράς, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη, ίσαλος γραμμή.

Ένα ξεχασμένο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή με το λόγο του Γιώργου Θέμελη και την ιδιαίτερη, πρόωρα χαμένη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου.

0: σαν ένα αστέρι. Τον Κουγιουμτζή Θέμελη με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τις μέρες αυτές βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, η οποία αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Καποδίστρια, ο οποίος και ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Οι αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει είναι πολλές και ανάμεικτες. Προσωπικά ήταν κάτι που δεν περίμενα να ακούσω, γιατί μόνο καλά ξέρω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο όσον αφορά στην εντιμότητά του και για την βοήθεια που προσέφερε και για αυτήν που δεν πρόλαβε να προσφέρει για τη χώρα αυτή. Για τις ιδέες του αυτές που έμειναν μετέωρες όταν σηκώθηκε το δολοφονικό χέρι που το σκότωσε. Είναι η κατάρα αυτή που κυνηγά την ράτσα μας και αλληλοφαγώνεται όταν πρέπει να είναι μονιασμένη. Το ίδιο έργο που από τα αρχαία χρόνια κατατρώει τις σάρκες αυτού του λαού. Οι εφιάλτες και οι προδότες ήταν αυτοί που πάντα επικρατούσαν και επέπλεαν. Τελευταίο γεγονός αυτό που πριν από μερικά χρόνια, μόλις το 2015 αν θυμάμαι καλά, συζητήθηκε πολύ πάνω στο νησί μας και στη χώρα ολόκληρη και είχε να κάνει με την εμφάνιση του Γερμανού ψευτοϊστορικού και φιλοναζιστή ονόματι Ρίχτερ, ο οποίος γύρευε να γράψει ξανά την ιστορία για τη μάχη της Κρήτης και να αλλοιώσει τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν οι αμυνόμενοι κριτικοί ήταν αυτοί που βίαιο πράγησαν κατά των επιτιθεμένων, γιατί κατά τον Ρίχτερ αμυνόταν με πέτρες και ξύλα κατά οργανωμένου στρατού. Το πιο ενδιαφέρον όμως και άκρος εξοργιστικό ήταν το ότι βρέθηκαν κάποιοι από το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου να του δώσουν έπαινο για τις απόψεις του αυτές και χρειάστηκε να γίνει δίκη με μάρτυρες κατηγορίας του συγγενείς των θυμάτων κατά τη διάρκεια της κατοχής για να αποκατασταθεί η μνήμη του αγώνα τους που είχε διασύρει ο φιλοναζιστής ιστορικός. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον Καποδίστρια και που προφανώς είναι οι ίδιοι ανθεληνικοί κύκλοι που προσπαθούν να αμαυρώσουν τον αγώνα του. Θα δούμε λοιπόν απόψε στην εισαγωγή μας την Καταχνιά, το μεγάλο αυτό και σημαντικό έργο του Κώστα Βίρβου που αναφέρεται στην κατοχική αντίσταση του λαού μας απέναντι στον κατακτητή. Το έργο μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και ερμηνεύει ο Στέλιος Κασαντσίδης.

Έτσι λοιπόν αγωνίστηκε ο λαός μας με ψηλά το κεφάλι, κοιτάζοντας κατάματα το θάνατο. Και ήρθε η ώρα να φύγουν οι κατακτητές από τη χώρα μας, κυνηγημένοι από τον αγωνιστή λαό, αφήνοντας πίσω τους αποκαίδια, δάκρυα και ένα ξύλινο σταυρό.

Είχα κι εγώ λοιπόν 4 λεβέντες. Σκοτώθηκε στην Αλβανία ο πρώτος. Στο βουνό ο δεύτερος. Έφυγε για τη Μέση Ανατολή ο τρίτος. Στη φυλακή ο τέταρτος. Παίρνει τον στρατιώτη. Σηκώνεται η μάνα και πλησιάζει το κρεβατάκι που κοιμάται ένας άγγελος. Είναι το παιδί του φυλακισμένου. Τη θέρισε τη μανούλα του η πείνα. Δεν έχει άλλον τώρα στον κόσμο. Ίδιος ο γιος μου όταν ήταν μωρό, σκέφτεται η μάνα, και στάζουν ατέλειωτη πίκρα τα χείλη.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Μιράτ στα αφηγηματικά μέρη του έργου και την Μαρινέλα στο σπαραγμό της μάνας για τους λεβέντες που χαλάρισε θυσία στο βωμό της ελευθερίας της πατρίδας. Του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια δεύτερη νεότερη ερμηνεία από συναυλία που έδωσε ο συνθέτης στο στούντιο Έψιλον του δεύτερου πρόγραμματος. Από εκεί λοιπόν θα είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μαρία Άννα Ματερού, τον Παναγιώτη Μπούσαλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και την Ιωάννα Φόρτη.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν του Χρήστου Λεοντή και αυτό από την ίδια συναυλία του. Και το ακούσαμε τώρα από τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία του συνθέτη, από την οποία θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα το ακούσουμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

0: πολύ.
1: Μετά τον Μίλτο Πασχαλίδη ήταν ο Δημήτρης Μπάσης που συνέχισε με ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σταύρο Ξαρχάκου και τον Κώστα Φέρη, τραγούδι που ακούσαμε όπως το ερμήνευσε για τον δίσκο του «Από το Βυζάντιο ως το σήμερα» που κυκλοφόρησε το 2008. Από τον ίδιο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Σπανού σε ποίηση Γιάννης Καρύμπα.

Περάσαμε σε αυτήν του Νίκου Καβαδία που ακούσαμε από το μουσικό σχήμα «Η Ξέμπαρκη» σε δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1994. Και αφού περάσαμε στην μελοποίηση της ποίησης του Νίκου Καβαδία, ας δούμε και κάτι ακόμα. Ας ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι του ποιητή μελοποιημένο από την Μαρίζα Κοχ. Τραγούδι που θα ακούσουμε από την ίδια, τραγούδι που ηχογράφησε για δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1977 και έφερε σαν τίτλο του τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού, «Φάτα Μορκάνα».

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν σε ποίηση Νίκου Καβαδία και το ακούσαμε από την Εμιλία Σαρή, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του Θάνου Μικρότσικου που είχε σαν τίτλο του και αυτός τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού και κυκλοφόρησε το 1979. Πάντως για να ακριβολογώ, η πρώτη απόπειρα που καταγράφεται στην ελληνική δισκογραφία με μελοποίηση του ποιητή, νομίζω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του Πάνου Σαββόπουλου, ξαδέρφου του Διονύση, για δίσκο του που κυκλοφόρησε το 1971 με τίτλο του «Επεισόδιο». Ένας πολύ σπάνιος δίσκος που υπάρχει στο αρχείο μου και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτόν. Προς το παρόν θα πάμε παρακάτω με άλλο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Πάνου Φαλάρα τώρα, τραγούδι από το δίσκο του συνθέτη με τίτλο «Τραγούδια και μπαλάντες» που κυκλοφόρησε το 1977. Τραγούδι που και αυτό θα το ακούσουμε από την Εμιλία Σαρή.

Τραγούδι του Γιάννη Σπανού ήταν και το δεύτερο που ακούσαμε από την Αφροδίτη Μάνου. Τραγούδι που ο συνθέτης έγραψε για την ταινία «Αναζήτησης» του Ερίκου Ανδρέου με χρονιά κυκλοφορίας της το 1972, με το στίχο του να έχει γραφτεί από τον Αλέξη Αλεξόπουλο. Από την Αφροδίτη Μάνου θα είναι και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε, μια μεγάλη της επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1984 για τον ομότιτλο δίσκο της «Νυχτερινή εκπομπή», με το οποίο τραγούδι θα σας καληνυχτήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
2: 104,4.
3: Μη φοβάσαι να κλάψεις. Τα δάκρυα είναι χρήσιμα. Δείχνουν πόσο νερό έχει μέσα του ο άνθρωπος.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιώργα.

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας των τραγουδιών με εντονιρωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο σύννεφάκι μας.

όταν μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω Γιάννη Πουλόπουλο, Γιάννης. Άλλωστε, δηλαδή, αλλιώς, αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε, έτσι. Το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

Και γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα, δύο Γιάννηδες, ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας Toyota Yaris.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του mr.yaris.gr με πάνω από 3.000 κωδικούς για το δικό σου το Ιώτα Γιάρης. Και πριν να κλείσουμε, έτσι θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει εγώ, να ευλογήσω τα γένια μου λοιπόν. Γιατί καμιά φορά ο απόλυτος ρομαντισμός, η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλοι έρωτες είναι βαριοί ρε παιδί μου και φέρνουν

δύσκολες σκέψεις θέλουν μεγάλη αντοχή. Η αλήθεια είναι πως γενικά ο έρωτας θέλει μεγάλη αντοχή και το πιο δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις. Ένα κομμάτι που χαλάει τον έρωτα είναι το εγώ, το εγώ μας. Ένα κομμάτι που δεν εκφραζόμαστε είναι μην ρίξουμε το δικό μας εγώ. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ζήλια, υπάρχουν πολλά. Στον πραγματικό έρωτα ναι, υπάρχει ζήλια. Αν έχεις αυτοπεποίθηση όμως, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια, έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα για ένα και μοναδικό πράγμα που είναι κινητήριος δύναμη αυτού του πλανήτη. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν υπήρχε η αγάπη, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά, δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε εμείς οι άντρες, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε το φαίνεστέ μας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί για όσους τολμηρούς, δυνατούς και ρομαντικούς αυτή την εποχή, ακόμα και αυτή την εποχή, τολμούν και έχουν τη δύναμη να πούνε το για πάντα. Η αγάπη αντέχει λοιπόν. Από μένα, το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

94,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

φάση. Φυρί, φυρί, φυρί, φυρί, φυρί, φυρί. 104,3.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τη σύνθεση των Κουγιουμτζή «Ριτσόνι, τι σημαίνει αγάπη» και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Εμιλίας Κουγιουμτζή στους 104,4 των FM και στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Με τον υπερρεαλισμό του ποιητή Μίλτου Σαχτούρη, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Κουγιουμτζή, την ερμηνεία της γυναίκας του, της Εμιλίας, και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο του συνθέτη «Μικραίνει ο κόσμος», έκδοσης 1982. Και από τον Μίλτο Σαχτούρη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Πάντα με τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις του Σταύρου Κουγιουμτζή. Με την ερμηνεία και πάλι της Εμιλίας Κουγιουμτζή. Εικόνα χειροποίητη.

Το αυτό παπαδιαμαντικό ποιητικό απόσπασμα αυτή τη φορά υπό το πρίσμα του Ανδρέα Κατσιγιάννη και από τα 1982 στα 2013. Ο προαναφερόμενος μελοποιεί και ενορχιστρώνει. Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Ανδρέα Κατσιγιάννη, εικόνα χειροποίητη. Με το λόγο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στα 2013. Το ομότιτλο από τον Γιώργο Νταλάρα και αμέσως μετά μια διφωνία του τελευταίου με την Ασπασία Στρατηγού. Η Αστεφάνωτη. Ασπασία Στρατηγού και ένα ακόμα τραγούδι από τη φωνή της, από τον ίδιο κύκλο, με τίτλο «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Την ασπασία στρατηγού διαδέχεται ο Ηλίας Γιούγκος. Μια δεύτερη εκτέλεση για τη λογοκριμένη σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου. Πάει ο καιρός. Πρώτος διδάξας, ο Γρηγόρης Μυθικότσης.

Στα 1986 και στον κύκλο «Ρωμαϊκή αγορά» του Μάνου Χατζηδάκη με τον Βασίλη Λέκ. Ένα σύντομο αφιέρωμα στην πορεία του. Αγάπη μου, καταρχάς.

Από το 80 στο 90 ακολουθώντας το Βασίλη Λέκα. Από τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μίκη Θεοδωράκη. Σημαδεμένος από την αγάπη. Με το λόγο του Μιχάλη Γκανά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη Ασίκη Κοπουλάκη.

Βασίλης Λέκας. Από το 80 στο 90 και από εκεί στα 2000. Κατάρτι και ατμός. Ένα τραγούδι με τη μουσική και τον στίχο του Γιώργου Καζαντζή από τον κύκλο του «Του έρωτα και του ουρανού».

Κατάρτιγε ατμός. Ένα από τα καλύτερα κατά την άποψή μας τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή με την υποδειγματική ερμηνεία του Βασίλη Λεκ. Τον διαδέχετε σε μια ακόμα σύνθεση του δημιουργού ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Η πανοπλία που φοράς, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη, ίσαλος γραμμή.

Ένα ξεχασμένο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή με το λόγο του Γιώργου Θέμελη και την ιδιαίτερη, πρόωρα χαμένη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου.

0: σαν ένα αστέρι. Τον Κουγιουμτζή Θέμελη με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τις μέρες αυτές βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, η οποία αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Καποδίστρια, ο οποίος και ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Οι αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει είναι πολλές και ανάμειχτες. Προσωπικά ήταν κάτι που δεν περίμενα να ακούσω, γιατί μόνο καλά ξέρω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο όσον αφορά στην εντιμότητά του και για την βοήθεια που προσέφερε και για αυτήν που δεν πρόλαβε να προσφέρει για τη χώρα αυτή. Για τις ιδέες του αυτές που έμειναν μετέωρες όταν σηκώθηκε το δολοφονικό χέρι που το σκότωσε. Είναι η κατάρα αυτή που κυνηγά την ράτσα μας και αλληλοφαγώνεται όταν πρέπει να είναι μονιασμένη. Το ίδιο έργο που από τα αρχαία χρόνια κατατρώει τις σάρκες αυτού του λαού. Οι εφιάλτες και οι προδότες ήταν αυτοί που πάντα επικρατούσαν και επέπλεαν. Τελευταίο γεγονός αυτό που πριν από μερικά χρόνια, μόλις το 2015, αν θυμάμαι καλά, συζητήθηκε πολύ πάνω στο νησί μας και στη χώρα ολόκληρη και είχε να κάνει με την εμφάνιση του Γερμανού ψευτοϊστορικού και φιλοναζιστή ονόματι Ρίχτερ, ο οποίος γύρευε να γράψει ξανά την ιστορία για τη μάχη της Κρήτης και να αλλοιώσει τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν οι αμυνόμενοι κριτικοί ήταν αυτοί που βιαιοπράγησαν κατά των επιτιθεμένων, γιατί κατά τον Ρίχτερ αμυνόταν με πέτρες και ξύλα κατά οργανωμένου στρατού. Το πιο ενδιαφέρον όμως και άκρος εξοργιστικό ήταν το ότι βρέθηκαν κάποιοι από το Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου να του δώσουν έπαινο για τις απόψεις του αυτές και χρειάστηκε να γίνει δίκη με μάρτυρες κατηγορίας του συγγενείς των θυμάτων κατά τη διάρκεια της κατοχής για να αποκατασταθεί η μνήμη του αγώνα τους που είχε διασύρει ο φιλοναζιστής ιστορικός. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που συμβαίνει και σήμερα με τον Καποδίστρια και που προφανώς είναι οι ίδιοι ανθεληνικοί κύκλοι που προσπαθούν να αμαυρώσουν τον αγώνα του. Θα δούμε λοιπόν απόψε στην εισαγωγή μας την Καταχνιά, το μεγάλο αυτό και σημαντικό έργο του Κώστα Βίρβου που αναφέρεται στην κατοχική αντίσταση του λαού μας απέναντι στον κατακτητή. Το έργο μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και ερμηνεύει ο Στέλιος Κασαντζίδης.

Έτσι λοιπόν αγωνίστηκε ο λαός μας με ψηλά το κεφάλι, κοιτάζοντας κατάματα το θάνατο. Και ήρθε η ώρα να φύγουν οι κατακτητές από τη χώρα μας, κυνηγημένοι από τον αγωνιστή λαό, αφήνοντας πίσω τους αποκαίδια, δάκρυα και ένα ξύλινο σταυρό.

Είχα κι εγώ λοιπόν 4 λεβέντες. Σκοτώθηκε στην Αλβανία ο πρώτος. Στο βουνό ο δεύτερος. Έφυγε για τη Μέση Ανατολή ο τρίτος. Στη φυλακή ο τέταρτος. Παίρνει τον στρατιώτη. Σηκώνεται η μάνα και πλησιάζει το κρεβατάκι που κοιμάται ένας άγγελος. Είναι το παιδί του φυλακισμένου. Τη θέρισε τη μανούλα του η πείνα. Δεν έχει άλλον τώρα στον κόσμο. Ίδιος ο γιος μου όταν ήταν μωρό, σκέφτεται η μάνα, και στάζουν ατέλειωτη πίκρα τα χείλη της.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Μιράτ στα αφηγηματικά μέρη του έργου και την Μαρινέλα στο σπαραγμό της μάνας για τους λεβέντες που χαλάλησε θυσία στο βωμό της ελευθερίας της πατρίδας. Του Χρήστου Λεοντή θα είναι και το επόμενο τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια δεύτερη νεότερη ερμηνεία από συναυλία που έδωσε ο συνθέτης στο στούντιο Έψιλον του δεύτερου πρόγραμματος. Από εκεί λοιπόν θα είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μαρία Άννα Ματερού, τον Παναγιώτη Μπούσαλη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και την Ιωάννα Φόρτη.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν του Χρήστου Λεοντή και αυτό από την ίδια συναυλία του. Και το ακούσαμε τώρα από τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία του συνθέτη, από την οποία θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα το ακούσουμε από το Μίλτο Πασχαλίδη.

0: πολύ.
1: Μετά τον Μίλτο Πασχαλίδη ήταν ο Δημήτρης Μπάσης που συνέχισε με ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σταύρο Ξαρχάκου και τον Κώστα Φέρη, τραγούδι που ακούσαμε όπως το ερμήνευσε για τον δίσκο του «Από το Βυζάντιο ως το σήμερα», που κυκλοφόρησε το 2008. Από τον ίδιο δίσκο θα είναι και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Γιάννη Σπανού σε ποίηση Γιάννης Καρύμπα.

και από την ποίηση του Γιάννη Σκαρύμπα περάσαμε σε αυτήν του Νίκου Καβαδία που ακούσαμε από το μουσικό σχήμα «Η Ξέμπαρκη» σε δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1994. Και αφού περάσαμε στην μελοποίηση της ποίησης του Νίκου Καβαδία, ας δούμε και κάτι ακόμα. Ας ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι του ποιητή μελοποιημένο από την Μαρίζα Κοχ. Τραγούδι που θα ακούσουμε από την ίδια, τραγούδι που ηχογράφησε για δίσκο της που κυκλοφόρησε το 1977 και έφερε σαν τίτλο του τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού, «Φάτα Μορκάνα».

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν σε ποίηση Νίκου Καβαδία και το ακούσαμε από την Εμιλία Σαρή, τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του Θάνου Μικρότσικου που είχε σαν τίτλο του και αυτός τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού και κυκλοφόρησε το 1979. Πάντως για να ακριβολογώ, η πρώτη απόπειρα που καταγράφεται στην ελληνική δισκογραφία με μελοποίηση του ποιητή, νομίζω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του Πάνου Σαββόπουλου, ξαδέρφου του Διονύση, για δίσκο του που κυκλοφόρησε το 1971 με τίτλο του «Επεισόδιο». Ένας πολύ σπάνιος δίσκος που υπάρχει στο αρχείο μου και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτόν. Προς το παρόν θα πάμε παρακάτω με άλλο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Πάνου Φαλάρα τώρα, τραγούδι από το δίσκο του συνθέτη με τίτλο «Τραγούδια και μπαλάντες» που κυκλοφόρησε το 1977. Τραγούδι που και αυτό θα το ακούσουμε από την Εμιλία Σαρή.

Τραγούδι του Γιάννη Σπανού ήταν και το δεύτερο που ακούσαμε από την Αφροδίτη Μάνου. Τραγούδι που ο συνθέτης έγραψε για την ταινία «Αναζήτησης» του Ερίκου Ανδρέου, με χρονιά κυκλοφορίας της το 1972, με το στίχο του να έχει γραφτεί από τον Αλέξη Αλεξόπουλο. Από την Αφροδίτη Μάνου θα είναι και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε, μια μεγάλη της επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1984 για τον ομότιτλο δίσκο της «Νυχτερινή εκπομπή», με το οποίο τραγούδι θα σας καληνυχτήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι.

0: Μοναστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Υπάρχουν όνειρα που ζουν για μία νύχτα και που τελειώνουν ξαφνικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που τέλος δεν γνωρίζουν και που τα λες παντοτινά.
1: Υπάρχουν όνειρα που είναι ολόδικά σου, που μοιάζουν με μοναδικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που θες να είναι δικά σου, μα σου ξεφεύγουν

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα, τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιώρασα.

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας των τραγουδιών με εντονιρωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο συννεφάκι μας.